Δε το το λόγο τε αρριέτε με σοσιάλ. Που αφού στην κοπ. You in it's far honey. Νουκ μπαϊ μόντ και τκέμ γρόντο you in